0: Κανό, συναγιμπά πεντεγάκα.
1: Αι, μισθή λαμαό. Για λόγω μιλάν το, λαμπάν να κοιτά. Σι πολύ ρε παναγεμή.
0: Καμέ, να σου κάνα να πεντεγά πεκυπά το. Ασαπαγκά, για τη γαιρνήσια.
1: Τα πίνα, τζι. Αλλά γιουά ο αγμαλάς να μασάν, τζι. Ασάλ σιγά πασάν, αγιά.
0: Ω, για άπα. Μου κοιτά, σαν να καρά. Τουντζούλα, να τυνακάν. Κοιπά, καν για λόγω μιλάν, αν πούνο χωμάτ.
1: Menaya ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji, jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.